Κύριε ελέησον, Χριστέ ελέησον, Κύριε ελέησον, Χριστέ αύδεινος, Χριστέ εξαύδεινος, Πάτερ δε Καίλης Δέους, Φίλιε Ρεδέμπτορ Μούντι Δέους, Σπίριτους Σάνκτε Δέους, Σάνκτα Τρίνιτας Ούνους Δέους, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δέι Γένιτριξ, Σάνκτα Βίργο Βίρζινου, Μάτερ Κρίστη, Μάτερ Εκκλέζιε, Μάτερ Διβίνε Γράτσιε, Μάτερ Πουρίσιμα, Μάτερ Καστίσιμα, Μάτερ Ινβιολάτα, Μάτερ Ιντεμεράτα, Μάτερ Αμάβιλης, Μάτερ Αδμιράβιλης, Μάτερ Μπόνι Κονσίλη, Μάτερ Κρεατόρης, Μάτερ Σαλβατόρης, Βίργο Προυδεντίσιμα, Βίργο Βενεράντα, Βίργο Πρεδικάντα, Βίργο Πότενς, Βίργο Κλέμενς, Βίργο Φιδέλης, Σπέκουλου Ιουστίτσιε, Σέδες Σαφιένσιε, Κάουσα Νόστρα Λετίτσιε, Πας Σπιριτουάλε, Πας Ονοράβιδε, Πας Ινσίνιε Λεβοτσιόνις, Ρόζα Μίστικα, Τούρις Δαβίδικα, Τούρις Εμπούρνεα, Ντόμους Άουρεα, Φέδερις Άρκα, Γιάννο Ατσέρι, Στέλλα Ματουτίνα, Σάρους Ινφυρμόρου, Εφούγιουμ Πεκατόρου, Κονσολάτριξ Αυλικτόρου, Οξύριουμ Κριστιανόρου, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Provetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omni, Regina Sine Labe Originari Concepta, Regina in Cerum Assumpta, Regina Sagratissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei, Quitolis Peccata Mundi, Agnus Dei, Quitolis Peccata Mundi, Agnus Dei, Quitolis Peccata Mundi, Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Oremus, Deus, qui salutis eterne, Beate Marie, Virginitate fecunda, umano generi premia prestitisti, tribu equesumus, ud ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus filium tuum, auctorem vitae suscipere, et tecum vivide regnat, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.